Σαν μη τη φοβάρα πήγε η Καλαιόνια κι ο καν της μόνο κλωστό Ισλαέλ, κλωστό Ρωσία.